0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιώ, τα ριβίβ σε ρίτου βάβη γιώ λάιο χαλ, γιώ σο πέμπι, γιώ μίγα χαμνή, δεν γεμπούγλου μπαχτή δεν κουβουσέλη βίτου τούμπα. Μπα γεγγενή, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δεν κουβουσέλη βίτου τούμπα. Μπορκούνα τσι λιγέι γιώ γιέ, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουίν κου δεγέ, μου εμπέρ μπίγ χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ τούμπα τσεκάναμ, μου γουίλ, yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi adi jaay xayri man a baat wajal ilaay maskani Touba baat.